το σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

σκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

τις καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν. Για το χαμένο

0: και πες με αγάπη.
1: Έτσι που λες, ήρθε η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Η συζήτηση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες είναι το πώς ακριβώς τελείωσε, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Πότε πήγαμε διακοπές, εντάξει, θα μου πεις ήταν μακριά. Πότε γυρίσαμε, πότε έφυγε ο Σεπτέμβρης, βρε ούτε που το καταλάβαμε. Είναι σίγουρα, όπως έλεγε και μια φιλενάδα χθες στην άπτεστη ελληνική, ο πιο busy μήνας όλου του χρόνου. Ναι, παιδιά, έτσι με να μιλάνε φίλοι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Μέντα 88 και μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά. Αν θέλετε να βάλουμε ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα μέσα στην ημέρα σήμερα, είναι η Διεθνής ημέρα του καφέ. Εμάς που μας αρέσει ο καφές, εμάς που μας αρέσει το άρωμά του, υπάρχει μια τέτοια ημέρα του καφέ και θα ήθελα να από αυτό εδώ το μετερίζει, από αυτό εδώ το βήμα, όπου ακουστεί τέλος πάντων η φωνή μου, να την πάμε αυτή την ημέρα, να την κάνουμε παιδιά αργία, δηλαδή να το πιστολιάσουμε όλη σήμερα και να πάμε για καφέ. Όχι. Καλά, εντάξει. Ας πάμε μέχρι τις 10 με μουσικές και τραγούδια και βλέπουμε. Καλημέρα, καλό μήνα.

Καλημέρα, καλό μήνα. Είναι ένας μήνας ο οποίος ακριβώς σε 15 μέρες του θα φέρει έναν τυχερό λιγάκι πιο κοντά σε μας. Για την ακρίβεια, πιο κοντά στην Λισαβόνα. Είναι ένα μέντε ταξίδι το οποίο θα το κληρώσουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή και περιλαμβάνει την διανυκτέρευση, τα αεροπορικά και όλα τα έξοδα τέλος πάντων για 4 μέρες για 2 άτομα μαζί με το Βλασόπουλο Στράβελ, αλλά και μία ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Ένα μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα που χρειάζεστε μόνο τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία παίζει από Δευτέρα ως και Κυριακή από τις 8 το πρωί και κάθε 2 ώρες. 8 η ώρα το πρωί λοιπόν, εδώ σκουντίξτε, βάλτε και υπενθύμηση, υπάρχει λέξη που σε ταξιδεύει και θα σας πάει μέχρι τη Λισαβόνα. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, ωραίος καιρός έξω, ωραίος καιρός μέσα, ακόμα καλύτερα τα τραγούδια, να το, τη συνθήκη του καινούριου μήνα τη φτιάξαμε. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα μέχρι τις 10.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι τα τραγούδια που μας ενώνουν, είναι τα τραγούδια που θυμάσαι. Υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία τα έχουμε ζήσει. Και τα έχουμε ζήσει από την αρχή τους, από την πρώτη τους νότα. Τα έχουμε ζήσει μέσα στους δίσκους, μετά στα CD, μετά στα MP3, μετά στις συναυλίες και ούτω καθεξής. Τα συγκροτήματα εκεί πέρα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και οι καλλιτέχνες. Ένα από αυτά τα συγκροτήματα λοιπόν είναι η Pix Lux. Και γι' αυτό λοιπόν είναι Menta Icon. Menta Icons με τους Pix Lux, ψηφίστε και εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια στο site μας και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα iPhone 18 Pro. Menta88.gr για τη διαδικασία της ψηφοφορίας, αλλά και εκεί στην αντίστοιχη ενότητα μπορείτε να ακούσετε όλα τα προηγούμενα αφιερώματα. Αφιερωμένη στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη, τούτη εδώ η εκπομπή, βεβαίως, που έχει μπει ο Οκτώβρης με το δεξί. Κοίτα να δεις, θα το πάμε μέχρι τις 10. Είμαστε γεροί, δυνατοί και έχουμε και ένα τραγούδι υπομάλης. Βιβί Παπαστάθη, λοιπόν, μέχρι τις 10, μέχρι εκεί.
1: Μέντα 88.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

Βρε καλώς και τους καινούριους της παρέας. Αρχίσαμε με τα πρέπει, αλλά αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ο Οκτώβριος, ο οποίος μόλις μπήκε, και είναι ο μήνας ο οποίος δεν έχει μη. Είναι διπλή αυτό βέβαια. Δεν είναι μόνο ορθογραφικό το λάθος, είναι και ολόκληρη τη ύπαρξή μας. Τα μη λοιπόν του Οκτώβρη τα αφήνουμε στην άκρη. Είναι αυτός ο Οκτώβρης βροχερός και ο Οκτώβρης καρπερός που λέει και η παροιμία. Αν βρέξει Οκτώβρης και χορτάσει γη, πούλησε σιρτάρι, το σιτάρι σου και αγόρασε βόδια, και κάτι τέτοια έχουν οι παροιμίες αυτού του μήνα. Δέκατος μήνας λοιπόν μπαίνει σήμερα, καλημέρα μας, καλό μήνα. Μέν τα 88 παίζουν τα δικά μας τα ραδιόφωνα, τι ωραία σύννεφα, βαριά σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας. Συζητάγαμε τώρα με τους συναδέλφους ότι έχει έρθει ξανά αυτός εδώ, το φθινόπωρο, ακριβώς, μα ακριβώς την ώρα του. Και αυτό το λες ευλογία. Ο Ανανίας γιορτάζει σήμερα, που πάλι συζητάγαμε με τους συναδέλφους για το θείο μου τον Γιάννη, ο οποίος έλεγε τον Ανανία μου μέσα. Δεν ξέρω κανέναν Ανανία πέρα από αυτόν που επικαλούνταν κάθε φορά ο Μακαρίτης ο Μπάρμπας. Οπότε μάλλον αυτός ξέρει κάποιον. Αν βρίσκεστε εδώ και γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε. Μέντε το πρωί, 10 λεπτάκια μετά τις 7, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: κοιμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μέντα Icons με τους Pix Likes.
1: Γεννήθη σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Η Pix Likes στα Menta Icons.
2: Menta 88. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

Καλημέρα, καλό μήνα. Αυτό το φεύγω θα το κάνει πράξη το 2026, θέλω να σας πω. Ξέρετε τι έμεινε? 91 μόλις ημέρες για να φύγει αυτός ο χρόνος. Που αν κάνω ένα μικρό απολογισμό στους 9 πρώτους μήνες τουλάχιστον, παιδιά, μένα μου πήγε μια χαρά. Μου πήγε μια χαρά. Είχα κερδίσει και το φλουρί πέρσι εδώ στο σταθμό. Ωραία λοιπόν είναι αυτά τα πράγματα και ωραία έρχονται με την πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Αυτά τα λέει το ημερολόγιο βέβαια, το οποίο εξοκολλήθηκε και αυτή την ώρα από το τοίχο εκεί της κουζίνας, λίγο πριν μπει το μπρίκι με τον καφέ πάνω στον καζάκι. Αυτή τη συνήθεια την οποία την πήραμε από τις θιάδες, νονές, μαμάδες, γιαγιάδες και ούτω καθεξής. Στην πίσω όψη λοιπόν υπάρχει ένα τετράστιχο το οποίο πάλι έχει τη δικιά μας πολύ πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ συναισθηματικό και έχει ως εξής. Παίρνω βαθιά ανάσα, μαζευτείτε, θα απαγγείλω και όσο υπάρχουν δάκρυα και όσο η γη γυρίζει, για σένα η αγάπη μου πάντα θα ξεχυλίζει. Μα αυτά είναι τα ομορφόλογα, δεν είναι? Μέντε το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Και έχει ήδη από τώρα πολύ βουή ο δρόμος. Οι κεντρικοί οδικοί άξονες του Λεκανοπεδίου έχουν δει αρκετά θεματάκια, τα περισσότερα στον Κηφισό, που υπάρχουν δύο ατυχήματα αυτή την ώρα, και ακόμα ένα συμβάν στη λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο μετά το Χαϊδάρι. Αν δεν είναι βουή, πες μου ακριβώς τι είναι. Αυτό βέβαια έρχεται σε πλήρη αντίθεση με μια έρευνα την οποία διάβασα ερχόμενη εδώ. Υπάρχει μια λίστα η οποία έγινε πρόσφατα και η πιο παραμυθένια πρωτεύουσα που ανακηρύχθηκε και εδώ στην Ευρώπη, η πιο χαλαρωτική πόλη της Ευρώπης, παιδιά, είναι το Τάλιν της Εστονίας. Εξέτασε πάρα πολλές πρωτεύουσες. Στην πρώτη δεκάδα δεν είναι η Αθήνα, πάλι μόνο θα λέγαμε και ψέματα κιόλας άμα ήταν. Τάλιν, Ζυρίχη, Τάρτου στην Εστονία, Τρόντχαμ στην Νορβηγία και Βίλνου στη Λιθουανία. Αυτή είναι η πεντάδα. Σε περίπτωση δηλαδή που θέλετε λίγο ηρεμία, να ξέρετε που θα πάτε. Αν δεν θέλετε, εδώ, στη δικιά μας την πόλη. Η οποία πόλη σήμερα είναι εντελώς φθινοπορεινή. Έχουμε και πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στα βόρεια ειδικά του νομού. 21 βαθμούς Κελσίου θα φτάσουν τα θερμόμετρα. Καλημέρα λοιπόν. Μέντα 88 και Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο. Λογάκια πάντα στον αέρα, βεβαίως μέχρι τις 10.

Εμένα πάντως, ακούγοντας αυτά τα ωραία λόγια του Άλκη Αλκαίου, αυτό που λέει ότι θα αρχίζουμε πάντα πάλι από την αρχή, εμένα μου δίνει δύναμη. Και τώρα που είμαστε στην αρχή ενός καινούριου μήνα, αν να σου πω κάτι, ας το κάνουμε έτσι, να αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Γιατί όχι? Μέντε 88, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα. Αυτά τα τραγούδια, έτσι ακριβώς όπως τα βάζουμε εδώ σε σειρά, είναι τα τραγούδια τα οποία τα έχουμε ζήσει. Αυτό εδώ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη είναι ένα από τα καινούργια, αλλά κοίτα, έχουν τόσες αναμνήσεις με αυτό. Έχουμε και με άλλα, με τα τραγούδια των Pixlax για παράδειγμα, όπου γι' αυτό το λόγο τους έχουμε κάνει Menda Icons. Menda Icons με τους Pixlax, ξέρετε ακριβώς τη διαδικασία, ξέρετε ακριβώς τι θα κάνετε με τις εκπομπές. Οι εκπομπές οι προηγούμενες ήδη είναι ανεβασμένες στο site μας, τις οποίες μπορείτε να τις ακούσετε όποτε θέλετε, στο menda88.gr, και εκεί ακριβώς μπορείτε να διαμορφώσετε και αυτή την καινούργια εκπομπή που έρχεται με τους Pixlax, με τα τραγούδια τους. Ψηφίστε τα 10 αγαπημένα σας και κερδίστε και ένα iPhone 18 Pro. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα, γιατί Πέμπτη σήμερα, μάλλον έχει σούπερ μάρκετ. Αν δεν έχει, θα έχει σήμερα, αύριο, μεθαύριο, κάπου εδώ τριγύρω. Η Διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι εδώ στην παρέα μας. 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Μαζί κι εμείς, μαζί με τα τραγούδια, γιατί το μαζί είναι το οποίο μας κάνει τη διαφορά. Εδώ δεν είναι τραγούδι το οποίο αφορά σε εμάς, αλλά σίγουρα το έχουμε ζήσει. Εμείς εδώ το τραγουδάμε και το χορεύουμε. Από την εκδίκηση της Γυφτιάς, ο Νίκος Παπάζογλου, κατευθείαν εδώ στο δικό μας τον αέρα. Καλημέρα, καλημέρα.

Και έλα και πες μου τώρα ποιες είναι οι ανόητες και ποιες είναι οι έξυπνες και ποια είναι τα αληθινά και ποια είναι τα ψεύτικα τα λόγια. Συνήθως τα ψεύτικα τα λόγια είναι και τα μεγάλα, έχεις δίκιο. Ένα δεκάλεπτο είμαστε πριν από τις 8, καλημέρα, καλό μήνα, συντονιστήκατε τώρα στην παρέα. Ο Οκτώβριος θα φέρει για εμάς και ένα ταξίδι στη Λισαβόνα. Για την ακρίβεια, για εσάς θα το φέρει. Ένα μέντα ταξίδι το οποίο θα το κληρώσουμε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή γίνονται όλα αυτά. Τώρα σε λίγα λεπτάκια θα ακουστεί η πρώτη λέξη που σε ταξιδεύει για σήμερα και μέχρι τις 8 το βράδυ θα ακουστούν και άλλες τέτοιες κάθε 2 ώρες, δηλαδή 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μετά θα μπείτε στο menta88.gr, θα συμπληρώσετε αυτή τη λεξούλα στην αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής και αυτή είναι η συμμετοχή σας ουσιαστικά για ένα τετραήμερο ταξίδι 2 ατόμων με όλα τα έξοδα πληρωμένα, Βλασόπουλος Travel στην εγγύηση και που έχει διοργανώσει κιόλας και μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Όλα αυτά λοιπόν για έναν τυχερό από εσάς. Εμείς οι υπόλοιποι θα μείνουμε με τον καφέ στο χέρι. Και σήμερα που είναι η μέρα του κιόλας είναι η Διεθνής Μέρα Καφέ. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Οπότε το λέγαμε και νωρίτερα. Καλό θα ήταν αυτή εκτός από τον ΟΗΕ να έχει την αιγίδα την παγκόσμια και να είναι αργία για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, εγώ σήμερα άνετα θα ήθελα να πάω σε αυτή την συννεφιασμένη Αθήνα για ένα καφεδάκι. Αν έχετε κι εσείς κάτι τέτοιο, σκεφτεί, αν έχετε κι εσείς μια τέτοια δυνατότητα. Η Νεσπρέσο Μπουτίκ στο Κολονάκι θέλω να σας πω σας περιμένει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι προωθητικό αυτό το μήνυμα. Άνοιξε ξανά τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη. Είναι έτοιμη να σας υποδεχθεί με ολοκένουργιο χώρο. Μπορείτε να συνεχίσετε ή να ξεκινήσετε την ημέρα σας με έναν Νεσπρέσο on the go στο χέρι. Νεσπρέσο Μπουτίκ λοιπόν στο Κολονάκι. Νεσπρέσο, what else. Καλημέρα λοιπόν, καλό μας μήνα. Όλα τα καλά να είναι μπροστά μας. Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λόγια στον αέρα καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 10.

0: FM 98.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Πάμε Breaking Bad.
15: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
14: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
15: Stand-up είναι.
14: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
15: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
14: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
16: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
17: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
18: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
19: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
18: Γιατί?
19: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
18: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
19: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
22: δι κουαλίτα.
23: Το έχω δει στο σινέμα.
24: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
25: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
26: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
25: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αναλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μέντα 88.
3: Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι σοκάκια. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Και ας ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη λίστα των αιτημάτων με ένα αίτημα το οποίο νομίζω ναι, θα μπορούσαμε να εναρμονιστούμε όλοι μαζί. Να έχουμε ένα καλό μήνα για αρχή. Τώρα, το πού είναι ο παράδεισος ακριβώς και πώς θα πάμε μέχρι εκεί, νομίζω ότι θα το βρούμε. Προς το παρόν, έχουμε ένα καλό μήνα, ένα ακόμα καλύτερο φθινόπωρο. Να μας πάει αυτός ο Οκτώβρης λίγο καλύτερα από τον προγραμματίζουμε. Και να φύγει αυτό το έτος έτσι ακριβώς όμορφα όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής. 91 ημέρες μείνανε μέχρι να φύγει το 2026. Τίποτα, παιδιά, νεράκι ήτανε. Εδώ φάγαμε το Σεπτέμβριο και το που τον καταλάβαμε. Καλημέρα, καλό μήνα. 5η-1η του Οκτώβρη, του Ανανία σήμερα. Σας έλεγα για το θείο το Γιάννη, τον Ανανία μου μέσα. Δεν ήξερα κανέναν Ανανία εκτός από τον Ανανία του θείου του Γιάννη, που εγώ νόμιζα ότι ήταν, ξέρω εγώ, ένα παρατσούκλι, κάτι τέτοιο. Εσχάτως, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, κατάλαβα ότι γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, αν γιορτάζετε. Οι ισχυροί άνεμοι σήμερα έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα και υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από και προς τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Δρομολόγια δηλαδή παραμένουν ανεκτέλεστα. Ο χάρτης της κίνησης είναι πάρα πολύ άσχημος. Η κάθοδος μόνο του Κηφισού αναφέρει ένα πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από την Κηφισιά μέχρι και μετά το Περιστέρι, όπου έχουν γίνει σε αυτό το διάστημα, σε αυτά τα χιλιόμετρα, περίπου 4 συμβάντα. Άλλα 2 περίπου στην Αττική Οδό. Κάτσε να δω, έχει κι αλλού. Α, έχει και ένα στην περιφερειακή του Βύρωνα, στην περιφερειακή του Ημιτού, στο ύψος του Βύρωνα. Εντάξει, οκ. Okay. Πρώτη μπουκιά και κόκαλο πάλι. Ωραίο καιρό. Δεν είναι πολύ ωραία αυτά τα σύννεφα, τα βαριά τα σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας. 21 βαθμούς Κελσίου θα περιμένουμε σήμερα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα τοπικών βροχών, ιδίως στα βόρεια του νομού. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη μου, μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

0: ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pix Lux στον Menta88. Menta88.
1: Menta. Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
8: Έφτασε! Έφτασε!
9: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
8: Έφτασε ημέρα που ονειρευόμουν. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
17: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
16: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
17: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
18: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
19: Είμαι η Νατάσα Μποχθήλιου και είσαι στο Menta88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

Οι παλαιότεροι αυτής εδώ της πρωινής παρέας ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι άμα βρούμε λιγάκι τέτοιο θυμωμένο, λιγάκι τέτοιο μουντό ουρανό πάνω από τα κεφάλια μας, βγάζουμε από τη μνήμη μας, βγάζουμε από τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε τις ωραιότερες μπαλάντες όλου του κόσμου. Να, και αυτή εδώ που έφυγε με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου είναι μέσα από αυτή την κατηγορία. Να μας ακολουθήσεις ολόκληρη αυτή τη συννεφιασμένη μέρα. Καλό μήνα! 16 Οκτωβρίου θέλω να σας πω ότι θα κάνουμε την κλήρωση για το Μέντα Ταξίδι. Τα μάθατε, έτσι. Λοιπόν, ένα Μέντα Ταξίδι στη Λισαβόνα, μια πόλη γεμάτη χρώματα, ιστορία, μια πόλη γεμάτη φως, μια πόλη η οποία θα είναι και η έδρα σας για να πάτε μέχρι και μια διπλανή, μέχρι τη Σύντρα. Λιπογραφή, σφραγίδα, εγγύηση από το Βλασόπουλο Travel. Τέσσερις μέρες θα βρίσκεστε εκεί, όλα τα έξοδα πληρωμένα, δεν θα είστε μόνοι βέβαια. Ένας άνθρωπος της επιλογής σας επίσης θα σας συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι. Το μοναδικό που χρειάζεστε είναι τη λέξη που σε ταξιδεύει, η οποία έπαιξε στις 8, θα ξαναπαίξει 10 η ώρα το πρωί. Οπότε βάλτε υπενθύμηση και μετά κάθε 2 ώρες μέχρι τις 8 το βράδυ. 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βραδάκι. Συμπληρώνετε λοιπόν αυτή τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής και αυτό ήταν φεύγετε για τη Λισαβόνα. 1η Οκτώβρη σήμερα είναι αυτό το φθινόπωρο το οποίο μπήκε, είναι και η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι σήμερα τα πιτσιρίκια, τα πολύ πολύ μικρά πιτσιρίκια θα έρθουν με ζωγραφίες και κατασκευές για τον παππού και τη γιαγιά, έτσι δεν είναι? Θα έρθουν στο σπίτι. Οι άνθρωποι μας λοιπόν μεγαλώνουν, είναι προωθητικό αυτό το μήνυμα και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, ας μιλήσουμε για την δυσθρεψία. Μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σας σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Καλημέρα μας λοιπόν, καλημέρα Μέντα 88, Βιβί Παπαστάθη μέχρι και τις 10.

Τώρα καθόμουν και κοίταγα τον χάρτη της κίνησης. Σήμερα ακόμα τουλάχιστον δεν έχει ξεκινήσει η βροχή στο Λεκανοπέδιο. Κι όμως υπάρχουν στην κάθοδο του Κηφισού πέντε συμβάντα τα οποία έχουν, όπως καταλαβαίνετε, δυσχεράνει όλη την κυκλοφορία, όχι μόνο στον Κηφισό αλλά και στους γυροδρόμους. Και η Αττική Οδός έχει πρόβλημα, και η άνοδος της Κηφισίας, και η παραλιακή εδώ κάτω, και η Λεωφόρος Αθηνών. Άστα. Και είναι 1η Οκτώβρη και πρέπει να πεις τώρα και καλομήνα. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε τα καλομήνα, διότι είναι και πάρα πολύ ωραίος ο καιρός. Είναι κανονικός καιρός φθινοπορεινός. Με τη συννεφιά του, με την πιθανότητα της βροχής αργά σήμερα το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα, και 21 βαθμούς Κελσίου να μας περιμένουν στα αθηναϊκά θερμόμετρα. Καλημέρα λοιπόν και καλό μας μήνα. Και αφού έτσι ξεκινάει ο μήνας, να πάμε στο προωθητικό μήνυμα, γιατί εδώ είναι τα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης που δίνει έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεται περισσότερα σε λιγότερα. Και από την άλλη μεριά, βεβαίως, έχουμε και τις βόλτες μας στο Κολωνάκι, όπου εκεί πέρα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην αγαπημένη Nespresso Boutique, όπου μόλις άνοιξε τις πόρτες της, πλήρως ανανεωμένη, και σας περιμένει. Σας περιμένει να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε την ημέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Nespresso, what else. Καλημέρα λοιπόν, ένας μήνας έφυγε. Ας πάει στην ευχή λοιπόν ότι έφυγε. Ο Σωκράτης Μάλαμας τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα. Καλημέρα.

Ακριβώς μία ώρα και η στιγμή που η ποίηση έγινε τραγούδι. Το ποίημα της Λένας Παπά που έγινε τραγούδι από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα για αυτές τις υπέροχες μαχαιριές, τις πισόπλατες, τις ωραίες που ακολουθούνται και όλες και από ωραίες αγκαλιές. Θέλω να σας υπενθυμίσω, θέλω να σας δώσω ραντεβού για αυτό το Σάββατο, 4 η ώρα το μεσημέρι. Τι θα κάνετε? Ο Άκης Πετρετζίκης, αυτός ο κορυφαίος και πιο δημιουργικός σεφ που με τις συνταγές του έκανε τη μαγειρική αγαπημένη τηλεοπτική συνήθεια, επιστρέφει στον Sky, στην τηλεόραση του Sky με το Kitchen Lab, που φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Λοιπόν, κάθε Σάββατο και Κυριακή λύνουμε το πρόβλημα του τι θα μαγειρέψω σήμερα. Κάθε φορά λοιπόν στις 4 ετοιμαστείτε να δείτε ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση. Από ένα ποίημα σε ένα άλλο, δηλαδή από ένα ποίημα στην ποίηση της μαγειρικής και μετά στην ποίηση της ροκ μουσικής. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βερολίνο, ό,τι θέλει ο καθένας. Βιβί Παπαστάθη, καλημέρα μέχρι τις 10.

Το πρωινό της Πέμπτης είναι εδώ, ο Οκτώβριος επίσης είναι εδώ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και τον μετράμε, ήδη φεύγουν από εδώ και από εκεί ωραίες οι ευχές. Ήδη αυτό το φθινόπωρο είναι εδώ. Και το φθινόπωρο νομίζω ότι, εντάξει, και το καλοκαίρι και τις υπόλοιπες εποχές βέβαια, υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούμε λίγο πιο δυνατά από ό,τι τα υπόλοιπα. Και ξέρετε ποια είναι αυτά? Είναι αυτά που τα έχουμε ζήσει κιόλας. Και εμείς αυτό που έχουμε ζήσει το έχουν πει οι Pixlax. Έτσι, ακριβώς όμως. Τους έχουμε κάνει και όλα Μέντα Icons. Μέντα Icons με τους Pixlax. Στο site μας είναι οι περισσότερες πληροφορίες. Έτσι, επιγραμματικά να σας πω ότι είναι αυτές οι εκπομπές που ψηφίζετε εσείς τα αγαπημένα σας τραγούδια. Γίνονται εκπομπές και μετά εσείς κερδίζετε και ένα iPhone 18 Pro. Μπείτε τώρα στο site μας menta88.gr για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τις ψήφους σας. Προωθητικό το επόμενο μήνυμα είναι για μας, για το shopping από αύριο μέχρι και την Κυριακή 2 έως 4 Οκτωβρίου. Οι Fashion Shopping Days έρχονται στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες σας περιμένουν μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Athens Store, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πολλά πολλά πολλά άλλα. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάτε και αυτό το φθινόπωρο και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Καλημέρα μας λοιπόν, σε λίγα λεπτάκια τα ρολόγια μας θα δείξουν 9. Θα σπρώξουμε τα ρολόγια μέχρι εκεί. Με τη Χάρη Αλεξίου.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Έχετε σκεφτεί ποιο σηκώνει πραγματικά τα επαγγελματικά σας βάρη? Δώστε στα ράφια σας τη βαρύτητα που τους αξίζει. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια τύπου Dexion, ράφια για σούπερ μάρκετ και βαρέως τύπου για παλέτες με ποιότητα κατασκευής. Ράφια Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ, Ιερά Οδός 54, Βοτανικός. Τηλεφωνικό κέντρο 210-34-70-649. Νέο κατάστημα Δεκελίας 221, Νέα Φιλαδέλφια.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
14: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport.
1: Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Άμα είναι να χάσουμε το μέτρημα, να το χάσουμε κάπως έτσι. Τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη για τη φωνή της Νατάσας Μποφίλιο εδώ στο δικό μας πρωινό. Μέντα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Καλό μήνα με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Υπάρχει μια καραμπόλα 4 οχημάτων και αυτή ευθύνεται στην κίνηση που παρατηρείται αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς τον Πειραιά. Το συμβάν είναι περίπου στο ύψος της εξόδου προς το Ήλιον. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές. Ευτυχώς τουλάχιστον. Και βεβαίως καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα και στην Αττική Οδό και κατά αναδιαστήματα στην Ποσειδόνος, αλλά και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Ωραίο φθινόπωρο ξεκινάει και με... Συγγνώμη, με ωραίο φθινόπωρο ξεκινάει σήμερα ο Οκτώβρης. 21 βαθμούς και αρκετά σύννεφα που τώρα εδώ πέρα στα νότια τουλάχιστον κάτι προσπαθεί να κάνει ο ήλιος, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πάρα πολλές ελπίδες και επιλογές. Όσον αφορά τα πλοία, στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου βρίσκονται δεμένα, υπάρχει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου. Μέντα το πρωί, Βιβί Παπαστάθη πίσω από το μικρόφωνο και λογάκια στον αέρα και έρχεται η ώρα και η στιγμή που εγώ θα πατήσω το play και εσείς κυριολεκτικά θα απολαύσετε όλη αυτή τη συννεφιά, την υγρή ατμόσφαιρα που υπάρχει στην πόλη μας. Αυτό ακριβώς εννοώ με την Ευανθία Ρεμπούτσικα.

0: υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μεν τα Icons με τους Pix Lux.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Menta.
3: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιά... Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
4: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτο αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
9: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
8: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
12: δι κουαλίτα.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
20: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
21: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

Δεν είμαστε εμείς παλιοί φίλοι, γνώριμοι, συμμαθητές, θαμώνες. Εδώ δεν συχνάζουμε συχνά πυκνά, εδώ στον αέρα του Μέντε 88. Εδώ ακριβώς που βάζουμε σε σειρά τα τραγούδια που μας ενώνουν κάθε φορά. Καλημέρα, καλημέρα, Μέντε το πρωί, Βίβα Παστάθη μέχρι και τις 10 καθημερινά. Εδώ είναι τα τραγούδια τα οποία τα έχουμε ζήσει, παιδιά, ξεκάθαρα. Και αυτά που έχουμε ζήσει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, εμείς εδώ πέρα τα κάνουμε Μέντε Icons. Είναι η Pixlax, αυτή είναι η σειρά πλέον. Μέντε Icons. Με τους Pixlax, τα Mendah Icons είναι μια ενότητα όπου εσείς ψηφίζετε τα αγαπημένα τραγούδια ενός καλλιτέχνη, ενός συγκροτήματος και μετά αυτά γίνονται εκπομπές. Έχουμε ήδη μια πάρα πολύ ωραία κάβα, μια πάρα πολύ ωραία βιβλιοθήκη με τα τραγούδια του Μητροπάνου που ήρθε ο Πασχαλίδης, ο Μίλτος Πασχαλίδης και τα παρουσίασε εδώ. Και μετά ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, εδώ καλή ώρα, η Χάρης Αλεξίου αλλά και η Ελευθερία Αρβανιτάκη είναι μέσα σε αυτή τη μεγάλη λίστα των καλλιτεχνών που ήρθαν και παρουσίασαν ο καθένας τα δικά του τραγούδια, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε εσείς. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία για τους Pixlax. Ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και κερδίστε και ένα iPhone 18 Pro. Μπείτε στο menda88.gr, στην ενότητα Menda Icons, εκεί είναι η ψηφοφορία, εκεί ακριβώς είναι και οι προηγούμενες εκπομπές. Και μιας και έχουμε αυτή τη φθινοπορεινή συνθήκη, θα ήθελα σιγά σιγά να κατεβούμε λιγάκι προς την Κρήτη. Έβλεπα λίγο νωρίτερα πολλές καταστροφές στην Κρήτη λόγω των έντονων βροχοπτώσεων. Θέλω όμως να δούμε την Κρήτη διαφορετικά. Θέλω να τη δούμε λιγάκι μουσικά, γιατί από εκεί έρχεται η ομορφότερη ερωτική ιστορία όλων των εποχών, όλων των κόσμων, όλου του σύμπαντος. Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα του. Μέντε το πρωί μέχρι και τις 10. Καλημέρα.

Εντάξει, δεν είναι μόνο τα φιλιά τα οποία τα περιμένουμε σταλιά-σταλιά, είναι και η βροχούλα η οποία θα έρθει λιγάκι αργότερα. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους εδώ στην Αττική, τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά. 21 βαθμούς Κελσίου σήμερα, αλλά πολύ πολύ ωραία συννεφιά η πρώτη μέρα του Οκτώβρη. Αυτό που δεν είναι πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στους δρόμους, κίνηση στην Αττική Οδό, στον Κηφισό. Τέλος πάντων, παντού κίνηση έχει. Άστο. Ο Ανανίας γιορτάζει σήμερα, αν ενδιαφέρεστε, αλλά επειδή πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο και σιγά σιγά θα πάμε βεβαίως βεβαίως και στο σούπερ μάρκετ, τι θα κάνουμε ακριβώς? Α, μπράβο, Μασούτης. Αλλά Μασούτης app, παιδιά, το κατεβάσατε, το app του Μασούτη. Είναι το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί σας. Με την εμπειρία 50 χρόνων Μασούτης κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Μασούτης app, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερες πληροφορίες στο masoutis.gr για να το κατεβάσετε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Βεβαίως καλό μήνα, άκου λέει. Και είναι και σήμερα και η Διεθνής Μέρα Καφέ. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από τις 6, να συζητάμε μήπως κάνουμε από του χρόνου αργία αυτή την ημέρα. Ναι, κανένας δεν θα δουλεύει και θα μαζευτούμε όλοι και θα πάμε για καφέ. Γιατί καλέ όχι, γιατί...

Ακούστε πάλι η λέξη που σε ταξιδεύει. Λισαβόνα είναι το Μέντε Ταξίδι τώρα. Βεβαίως θα μπείτε στο site μας, στο mente88.gr, για να συμπληρώσετε αυτή τη λέξη που σε ταξιδεύει στη φόρμα συμμετοχής και να κερδίσετε ένα τετραήμερο για δύο άτομα στην Λισαβόνα, αλλά και με μια ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα τα οποία γίνονται εδώ. Η κλήρωση θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου, περίπου τέτοια ώρα. Είναι η μέρα Παρασκευή. Και μετά εμείς θα καθίσουμε εδώ πέρα να προετοιμάζουμε το επόμενο Μέντε Ταξίδι.

Αυτά τα τρυφερά λόγια τα έγραψε η Ελένη Γιώγα, αυτές τις υπέροχες νότες ο Αντώνης Μιτζέλος και στο soundtrack της συννεφιάς σήμερα βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Λίγα λεπτάκια πριν το τέλος θέλω να σας υπενθυμίσω σε αυτό το προωθητικό μήνυμα ότι υπάρχει ένας καφές ο οποίος σίγουρα σας περιμένει να τον κεράσετε στον εαυτό σας εάν κάνετε μια στάση στην μπουτίκ, στην Espresso Boutique στο Κολωνάκι για να διαλέξετε το αγαπημένο σας ρόφημα ζεστό ή κρύο και να πάρετε μαζί σας όλο του το άρωμα στη βόλτα, στο γραφείο. Τέλος πάντων, όπου μας βγάλει η μέρα. Στα χέρια θα έχουμε έναν εσπρέσο, στα ακουστικά μας θα έχουμε τον Μέντα. Εσπρέσο, what else? Λοιπόν, μέχρι εδώ πάει και σήμερα. Τι ωραία μέρα όμως ήταν. Τι ωραία έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον Οκτώβρη. Νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ καλά αυτό το μήνα. Το έχω έτσι αίσθηση. Θα κάνουμε και την κλήρωση για το Μέντα ταξίδι. Τώρα έρχεται και η λέξη που σε ταξιδεύει. Έχουμε πολλά πράγματα λοιπόν να κάνουμε. Θα συναντηθούμε κιόλας μέσα στο μήνα. Και δεν λέω άλλα. Απλά να σταυροφιληθούμε, να αγκαλιαστούμε. Από τις 6 το πρωί μέχρι τώρα η Βιβί Παπαστάθη ήταν πίσω από το μικρόφωνο και στα λογάκια του αέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ο Νίκος Μωραήτης ακολουθεί επικυλοτρόπως και στα λόγια του επόμενου τραγουδιού αλλά και στον αέρα του Μέντα. Αύριο, εντάξει, αύριο. Αύριο το πρωί στις 6 σας περιμένω εδώ που σας αφήνω στον αέρα του Μέντα 88. Αύριο που θα είναι και Παρασκευή. Όταν σας λέω εγώ ότι ένα φιλί χρειάζεται. Ήρθε. Καλημέρα μας, καλό μήνα.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Μέντα 88.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε, ισκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
4: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα. Οι μέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
5: Μέντα 88.
6: Η ώρα είναι 10. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι πτήση. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα.

τις λίμνες λοιπόν μέσα το θολό νερό, ξαφνικά πέφτει ένα βότσαλο, τα ταράζει όλα και αυτό είναι το πρωινό μας και αυτό είναι ο καινούριος μήνας μας. Καλημέρα σε όλους, καλό μήνα σε όλους, είναι Πέμπτη, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου του 2026 και να τον ζήσουμε και αυτόν παρέα όπως κάνουμε εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, καλημέρα λοιπόν, καλή ακρόαση, καλό ταξίδι μέσα από τα τραγούδια που μας ενώνουν.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ένα τραγούδι ύμνος, ένα τραγούδι σύνθημα εδώ στον Μέντο 88, Γιάννης Αγγελάκας και οι επισκέπτες. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Η δύναμη που έχουμε μέσα μας. Περνάω σε προθετικό μήνυμα, διότι έχει στηθεί ήδη στο Σύνταγμα, έτσι, και λειτουργεί από τώρα μέχρι τις 6 το απόγευμα και αύριο πάλι μέχρι τις 6 το απόγευμα το Illy Cube. Σας περιμένει στην πλατεία Συντάγματος για να ανακαλύψετε τα γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι ύλη, να δοκιμάσετε, να παίξετε, να φωτογραφηθείτε. Ήλι λοιπόν με οδηγό το άρωμα. Τώρα, χρειάζεστε εξυπηρέτηση και περιμένετε ώρα στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεστε, σας συνδέει με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα ή με την υπηρεσία Call Me Back, σας καλεί εκπρόσωπος πίσω σε λιγότερο από ένα λεπτό. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, εδώ στον Μέντα 88 και σε λίγο, ναι, ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pix Lux στον Μέντα 88. Μέντα 88.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy, Fructis, Garnier, Color, Sensation και Όλια. Γαλαξίας.
13: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μωραίτης εδώ στον Μέντα μας. Είναι η PixLux που είναι και στα Μέντα Icons αυτό το καιρό. Με άλλα λόγια δηλαδή, μπαίνετε στο menda88.gr, ψηφίζετε τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια τους και κερδίσετε ένα iPhone 18 Pro. Μια και μιλάμε για αγαπημένα, ένα αγαπημένο πρόσωπο που πολύ συχνά γκουγκλάρουμε και το εμφανίζει εκεί το Google και παίρνουμε πολύ ωραίες συνταγές, είναι ο Άκης Πετρατζίκης, ο οποίος έρχεται από αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 4 στο Sky με το πολύ πετυχημένο Kitchen Lab, το οποίο φέτος γιορτάζει 10 χρόνια επιτυχημένης τηλεοπτικής παρουσίας. Πάμε τώρα σε κάτι πιο όμορφο και από συνταγή, στη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Όλα τα αρώματα των ταξιδιών σε ένα τραγούδι, σε αυτό που έγραψε η Μαρίνα Σπανού, και το ακούσαμε εδώ στον Μέντα 88 από τα αρώματα τώρα του τραγουδιού και του ταξιδιού. Πηγαίνουμε σε άλλα αρώματα, περνώντας σε προθετικό μήνυμα, δηλαδή στις γεύσεις: πορτοκάλι, κανέλα, χαρούπι, χωρίς ζάχαρη. Μιλάμε για τα λαδοκούλουρα, το μάνα, τα τσαρονάκι, χειροποίητα με εκλεκτό κρητικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες. Είναι η γεύση της Κρήτης σε κάθε μπουκιά. Τώρα, υπάρχουν και άλλες απολαύσεις που όταν τις ανακαλύπτεις μετά αναρωτιέσαι πού ήταν τόσο καιρό και δεν είχαν μπει στη ζωή μου. Αυτά είναι τα λαδοκούλουρα το μάνα τεσσαρονάκι, χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτό κρητικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες σε τρεις γεύσεις: πορτοκάλι, κανέλα, χωρίς ζάχαρη και χαρούπι. Η γεύση της Κρήτης ακριβώς στο δικό σας τραπέζι, στη δική σας κουζίνα, στο δικό σας σπίτι. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης, είναι ο Μέντα 88. Την καλημέρα μας και την ευχή για καλό μήνα.
2: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
3: Μέντα 88.
4: Το πρωινό σου
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κρητικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το μάνα τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύγκρατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
15: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
15: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good.
16: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνες σοφά.
5: Σόλο διβάνι.
6: Δι κουαλίτα.
7: Μέντα 88.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

Τι ωραίο τραγούδι και τι ωραίο που το λέει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας εδώ στον Μέντα 88. Είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Θα πάμε να ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη. Ναι, θα ακούσουμε τη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε τη Λισαβόνα. Είναι η διαφορά από το ακούω Μέντα μέχρι το πηγαίνω στο Μέντα ταξίδι. Διότι στο Μέντα ταξίδι ο προορισμός είναι η Λισαβόνα, 4 ημέρες για 2 από εσάς, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Ακούτε εδώ στον Μέντα 88 τη λέξη που σε ταξιδεύει 8 το πρωί, 10, 12, 2, 4, 6 και 8 το βράδυ. Μπαίνετε στο menta88.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και ύστερα έρχεται η Βιβί Παπαστάθη που την ακούμε Μέντα το πρωί 6 με 10 να κάνει την κλήρωση για να φύγουμε για Λισαβόνα.

0: Εδώ στο Μέντο 88, ο Νίκος Παπάζογλου, εγώ δεν είμαι ποιητής και όμως κάτι τέτοιες στιγμές είναι σκέτη ποίηση μέσα στο τραγούδι. Περνάω σε κάτι άλλο ποιητικό, πολύ πιο καθημερινό, λέγοντάς σας για ένα προωθητικό μήνυμα. Αν θέλετε να μάθετε τα γιατί που κάνουν τον καφέ ήλι μοναδικό, μπορείτε να πάτε από σήμερα στο ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και αύριο ίδιες ώρες για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις για τον ήλι. Ο καφές είναι ένα έργο τέχνης. Τώρα, χρειάζεστε εξυπηρέτηση και περιμένετε ώρα στην αναμονή? Όλοι το έχουμε περάσει. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας συνδέει άμεσα με εκπρόσωπο σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού στο σπίτι σας, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά ισχύουν για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Πληροφορίες, όροι, προϋποθέσεις στο nova.gr. Εδώ στον Μέντα μας είμαι ο Νίκος Μωραΐτης. Η ευχή για καλό μήνα είναι που σήμερα κυριαρχεί.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
2: Γιατί έπαψες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
1: Μέντα Icons με τους Pix Likes.
2: Γεννήθη σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
3: Το πρωινό σου
4: το καλύτερο.
3: Το απογευματινό σου break
5: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα
3: το καλύτερο.
5: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
3: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Meeting.
7: Λογαριασμό ενεργείο.
6: Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το έχω δει στο σινεμά.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
17: Έφτασε! Έφτασε!
18: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
17: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτ Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
19: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
20: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
19: Cleansed. Προπόληση more.com.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Καλημέρα και πάλι, εδώ στο 98, είμαι ο Νίκος Μωραήτης, ανάμεσα σε δύο τραγούδια μεγάλης ελευθερίας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, «Σ' αγαπάω, σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι», Ελένη Δήμου, «Δεν με νοιάζει». Και ας μας δούνε, δεν με νοιάζει.

0: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, θα έρχεται ένας καινούριος μήνας και θα αρχίζει ο κόσμος ξανά. Καλό μήνα λοιπόν εδώ στον Μέντα 88. Περνάω σε προθετικό μήνυμα. Όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε ότι η ερώτηση «Τι θα πάρεις μαζί σου για να φας στο σχολείο» είναι μια πολύ βασική καθημερινή ερώτηση. Η απάντηση: τα λαδοκούλουρα, το μάνα, τα τσαρονάκι χειροποίητα, ζυμωμένα με εκλεκτό κρετικό ελαιόλαδο και φυσικές πρώτες ύλες, πορτοκάλι, κανέλα, χωρίς ζάχαρη και χαρούπι, μπαίνουν εύκολα στο ταπεράκι για το σχολείο, ενώ η συσκευασία τους ξανακλίνει ώστε να μένουν φρέσκα ως το τελευταίο. Τώρα, αν έχετε μετακομίσει και περιμένετε μέρες στο ίντερνετ ή αν υπάρχει ένα σημείο στο σπίτι σας που το Wi-Fi δεν πιάνει, έρχεται η Nova More και δίνει τις λύσεις. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας, πληροφορίες, όροι, τα πάντα στο nova.gr. Φτάνουμε στην άκρη αυτής της διαδρομής. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για την ακρόαση, ευχαριστώ που μοιραζόμαστε τα τραγούδια που αγαπάμε εδώ στον Μέντα μας. Ήμουν ο Νίκος Μωραΐτης, γεια και χαρά σε όλους.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
6: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
9: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Επωφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
12: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
13: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Να δω

0: Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 12. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι αύρα. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει?
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Τις παλιές αγάπες.
0: Menta Icons με τους Pix Lux στον menta88. menta88.
2: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Lenor αέρας φρεσκάδας 50 μεζούρες μόνο 3,29. Finish ταμπλέτες Ultimate 25 τεμάχια μόνο 6,86. Zeva Smart χαρτί υγείας 4 τεμάχια διπλάσιο μήκος μόνο 4,32. Και Tena και Libres σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
15: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Menta 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mendo88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντε ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένας κύρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Μέντα 88.

0: σου, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
2: Μέντα 88.

0: υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
1: Γιατί έπαψες, αγάπη.
0: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
1: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
0: Μέντα Icons με τους Pix Lux.
1: Σε λάθος σώμα.
0: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
1: Μοναξιά μου όλα.
0: Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
6: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Oracle.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ιδίποδας.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάγκλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
14: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
4: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
4: τι κουαλίτα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
7: Γεια σας!
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
10: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
9: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
11: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 2. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι καρδιά. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

0: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pix Lux στον Menta88. Menta88.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Καθαρικά. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
11: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
14: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
15: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου

0: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτα.

0: αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Το πρωινό σου?
9: Το καλύτερο.
8: Το απογευματινό σου break?
10: Το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
8: Το καλύτερο.
10: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
8: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
11: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

πάντοτε αφιερωμένη πριγκιπέσα μας, λέμε το εξής τώρα. Αν για κάποιο λόγο νιώθετε κι εσείς αυτό που λέει το επόμενο τραγούδι, άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε. Και τους βαρέθηκα, δεν τους μπορώ. Αν το νιώθετε, αν θέλετε να το φωνάξετε ή αν το κουβαλάτε μέσα σας στη σιωπή, αν θέλετε να το τραγουδήσετε ή αν δεν μπορείτε άλλο τέλος πάντων και θέλετε να ξανοιχτείτε σε αυτά που θέλετε και σε αυτά που αντέχετε, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Γι' αυτό είναι το ραδιόφωνο, γι' αυτό είναι ο Μέντα 88, γι' αυτό συναντιόμαστε κάθε μεσημέρι απόγευμα 3 με 6, Πέτρος Κουμπλής με μουσικές και ιστορίες. Καλησπέρα, καλό μας μήνα και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε τώρα στο Βασίλη.

0: Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα σε βρω στη Λισαβόνα. Εσείς που με ακούτε τώρα αυτό το απόγευμα της Πέμπτης, ονειρευτείτε. Ονειρευτείτε την παρέα που θα έχετε μαζί σας στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας. Γιατί έχουμε μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα με το Βλασόπουλο Travel. Τώρα στις 4 θα ακούσετε στον αέρα του Μέντα 88. Τη λέξη που σε ταξιδεύει, αυτή η λέξη αλλάζει συνεχώς, ανά 2 ώρες, παίζει για πρώτη φορά στις 8 το πρωί και μετά 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Κάθε διαφορετική λέξη, μια ακόμα ευκαιρία για μια ακόμα συμμετοχή στο Μέντα Ταξίδι. Με το που ακούτε τη λέξη, τη γράφετε στο menta88.gr και πλέει Μέντα Ταξίδι στη Λισαβόνα. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία από τον Πέτρο Κουμπλή και όλη την ομάδα του Μέντα 88.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
2: Γιατί έπαψες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
1: Μέντα Icons με τους Big Slacks.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
2: Μοναξιά μου.
1: Η Big Slacks στα Menta Icons. Menta 88.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μερέντα 360 γραμμάρια μόνο 2,43. Αμφιλοχίας κεφαλογραβιέρα μόνο 14,40 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές προϊόντα Botanic Therapy. Φρουκτής, Garnier, Color, Sensation και όλια. Γαλαξίας.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελιχθήκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά.
14: Σόλο διβάνι.
13: Δι κουαλίτα.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
1: Είμαι η Ελένη.

σα αλληγή. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε

0: Εχθές λόγω βροχής από νωρίς το πρωί αρκετοί φοβήθηκαν να πάρουν αυτοκίνητο ή να βγουν στους δρόμους. Σήμερα δεν συνέβη αυτό και ειδού τα αποτελέσματα. Αθήνα, 1η Οκτωβρίου του 26, φυσικά με μέντα 88 στα ραδιόφωνα. Ο Πέτρος Κουμπλής πάντοτε στον αέρα τέτοιες ώρες, 3 με 6. Θα βάλω Pixlax, θα βάλω τραγούδι έμπνευση για να ψηφίσετε στα Menda Icons με τους Pixlax. Ένα iPhone 18 Pro είναι το δώρο, μεταξύ μας το μεγαλύτερο δώρο είναι αυτή η μοναδική συνάντηση, η ιδιαίτερη συνάντηση των ακροατών του Menda 88 με τους Pixlax για να γεννηθεί ένα ακόμα Menda Icons.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα, ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.

0: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια.
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
6: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
7: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 4. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι φιλή. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Νομίζω δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Είναι πια κοινός τόπος. Πόσο συνέστημα, πόση συγκίνηση, πόση φόρτιση υπάρχει στην ατμόσφαιρα όταν φεύγουν άνθρωποι που έχουν αγαπηθεί. Το ζήσαμε τώρα ως κοινωνία πρόσφατα με τον Γιώργο, με τον Γιώργο Μαζονάκη, πολλοί ίσως να μην περίμεναν τόσο πολύ συνέστημα. Πάντως μια περίπτωση, μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου που μας λείπει και πραγματικά έχει αγαπηθεί βαθιά και μόνο καλό λόγο μπορεί να ακούσεις για εκείνον, είναι ο Σάκης Μπουλάς. Ο Σάκης Μπουλάς, ο αγαπημένος ηθοποιός, τραγουδιστής, καλλιτέχνης με κεφαλαία γράμματα. Και αυτές τις μέρες θα γινόταν 72 χρόνο ο Σάκης Μπουλάς και πάντοτε τον σκεφτόμαστε. Θα τον ακούσουμε τώρα σε αυτό το υπέροχο κομμάτι που όχι μόνο το τραγουδά, το αυθεντικό, αλλά έχει γράψει και τους στίχους, τη μουσική ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας. Αυτό είναι λοιπόν το Φλασάκι στον Μέντα 88 με Πέτρο Κουμπλή 3 με 6 με μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: καλό μας μήνα στη φθινοπορεινή Αθήνα. Ένα ωραίο διάλειμμα από το στρες και από όλες αυτές τις τριμωγμένες σκέψεις της καθημερινότητας είναι τα Mend Icons. Αυτή τη φορά ψηφίζετε τα 10 αγαπημένα σας τραγούδια από τους Pix Lux. Pix Lux λοιπόν στα Mend Icons. Υπάρχουν τραγούδια που θυμόμαστε, υπάρχουν τραγούδια που τα έχουμε ζήσει. Mend Icons με τους Pix Lux. Μπαίνετε τώρα στο menda88.gr, κερδίζετε και ένα iPhone 18 Pro. Στο menda88.gr είναι και η ψηφοφορία που τρέχει τώρα και βεβαίως στην ενότητα Mend Icons ακούτε όλα τα προηγούμενα αφιερώματα με Χάρης Αλεξίου, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Βασιλή Παπακοσταντίνου, Αλκίνου Ιωαννίδη, Γιάννη Κότσιρα και Μίλτο Πασχαλίδη.
1: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menda88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Mend Icons με τους Pix Lux στον Menda 88. Menda 88. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.

0: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Τιβάνι Καραβέλ, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος, τυποτένιος, άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Πάμε Breaking Bad.
8: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
7: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
8: Stand-up είναι.
7: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
8: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
7: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
9: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Μέντα 88.

0: Πήγε 5 παρατέταρτο, πήγε Οκτώβριος πια. Είναι αυτός ο μήνας που δεν έχει μη. Όχι μόνο στο Οκτώβριος που δεν είναι Οκτώβριος, εκεί δεν υπάρχει το μη. Το μη το απαγορευτικό είναι που δεν θέλουμε. Κυκλοφορεί αυτός ατάκα και έχει και βάση. Τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο επιστρέφει για 10η χρονιά το Kitchen Lab με τον Άκη Πεντρετζίκη, που είναι ένας από τους κορυφαίους και δημιουργικούς σεφ και έχει και μια αξιοπρεπέστατη τηλεοπτική παρουσία όλα αυτά τα χρόνια ο Άκης. Επιστρέφει λοιπόν στο Sky Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 4 το μεσημέρι κάθε Σάββατο και Κυριακή την ίδια ώρα ο Άκης Πεντρετζίκης στο Sky με το Kitchen Lab. Και εμείς τώρα ετοιμάζουμε κατσιμιχαίως να ακούσουμε και να απολαύσουμε και Pixlax έμπνευση για τα Mend Icons. Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6, μουσικές και ιστορίες στον Mend 88.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Mend ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο mend88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Mend ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Mend 88.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Το έχω δει στο σινέμα.
12: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
14: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf, το αριστούργημα του Edward Allen.

0: Μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ. Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Μέντα 88.

0: Menta.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Αυτός ήταν ο σασμός, με το μυαλό μας βεβαίως στην Κρήτη και τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του ανθρώπου, του κτηνοτρόφου που έχασε τη ζωή του. Είναι σφοδρή η κακοκαιρία στο νησί και συνεχώς παρακολουθούμε το τι γίνεται. Τώρα εδώ στην Αθήνα ο αέρας είναι το βασικό ζήτημα. Πρόσοχη στο δρόμο, τα λέμε και εμείς που είμαστε δικυκλιστές. Προς το παρόν, προς Ήπειρο μεριά, θα κινηθούμε τώρα εμείς νοερά. Από τις ωραιότερες φωνές της μουσικής μας ζει μόνιμα στα Γιάννενα ο Δημήτρης Ιφάντης. Υπέροχο τραγούδι μαζί με τις ευχές για καλό μας μήνα. Μέντα 88, Πέτρος Κουμπλής, 3 με 6 μουσικές και ιστορίες. Και καλησπέρα ξανά.

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88.

0: άρχισαν τα στοιχήματα. Για τον Νόμπελ λογοτεχνίας παίζουν λεφτά σε στοιχηματισμό. Υπάρχει και η Έρση Σωτηροπούλου, η Ελληνίδα λογοτέχνης, που κυκλοφορεί σε διάφορες λίστες που υπάρχουν τριγύρω. Στοιχήματα πάντως για το ποιο τραγούδι θα κατακτήσει την πρώτη θέση στα Menda Icons με τους Pick Slacks δεν ξέρω αν υπάρχουν. Πάντως δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς ποιο τραγούδι από όλη την καριέρα των Pick Slacks θα ψηφίσουν οι ακροατές του Menda 88 στην κορυφή. Μπαίνετε λοιπόν τώρα menda88.gr, ακούτε, ψηφίζετε, κερδίζετε και ένα iPhone 18 Pro και με το καλό μετά ο Μπάμπης Τόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας θα έρθουν εδώ στο στούντιο του Menda 88 για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Αν υπομονούμε λοιπόν για άλλο ένα Menda Icons, αυτή τη φορά με τους Pick Slacks.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι.
2: Γιατί έπαψες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχεις ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
1: Menda Icons με τους Pick Slacks.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Η Pick Slacks στα Menta Icons. Menta 88.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδική προορισμή για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σε χαρόδι διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για 5η χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
16: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
17: Είμαι η Χάρης Αλεξίου και είσαι

Για κάτι που υπερβαίνει τη μουντάδα της σημερινής Αθήνας είναι αυτή η υπόσχεση για το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Τώρα, σε ένα τεταρτάκι στις 6 ακριβώς, στον αέρα μας, η λέξη που σε ταξιδεύει, την ακούτε, τη γράφετε, την καταγράφετε στο menda88.gr. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε

0: με μουσικές και ιστορίες στον Μέντα 88.
1: Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
2: Μέντα 88.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
8: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
12: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
14: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια.

0: φωτιά σου, ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα είναι 6. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι χαμόγελο. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

Αν μπορεί ο ερχομός ενός φθινοπόρου ή μιας άνοιξης, τα καλοκαίρια θα τα αφήσω απ' έξω γιατί μετράμε πολλά, να μας εκπλήσει ακόμα, τότε θα βρούμε σίγουρα και τον τρόπο να αλλάξουμε τον κόσμο με ένα φιλί που είπε ο Σωκράτης μάλλον μας, ή να ξαναζούμε τα όμορφα μιας σχέσης, σαν είναι η πρώτη φορά που είπε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Κότσιρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε συνηθίσει. Θα μου πεις από τις εποχές, βέβαια, παίρνουμε κάθε τόσο μια απόσταση. Κάποιο τρόπο θα βρούμε και στο μεταξύ μας. Με κοντομάνικα, με ζακέτες, με μπουφάν, όλα τα έχει μέρα εκεί έξω. Και φυσικά και τη σκέψη μας στην Κρήτη, όσα γίνονται στην Κρήτη. Συναντιόμαστε σήμερα με το 88 στα ραδιόφωνα. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε και σήμερα.

0: Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου. Έτσι είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Το κοντά γίνεται μακριά. Από την άλλη, βέβαια, ισχύει και το αντίστροφο. Όλα αλλάζουν. Άλλες φορές πιο εύκολα, άλλες πιο δύσκολα, άλλες επίπονα, άλλες με ανυπομονησία. Εδώ άλλαξε κοντζάμ Οκτώβριος, που αρχικά ήταν 8ος μήνας, από εκεί πήρε και το όνομά του και κατέληξε να είναι 10ος. Καλώς μας ήρθε όπως και να έχει. Καλό μήνα να έχουμε. Για κάποιον πάντως θα είναι σίγουρα καλός. Για τον τυχερό ή τη τυχερή που θα κερδίσει το Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Τετραήμερο ταξίδι, τρεις ιδιανεκτερεύσεις. Θα πάτε, θα κάνετε τις βόλτες σας στα πλακόστρωτα, σε μια πόλη που έχει πραγματικά πανέμορφο φως και χρώματα και ιστορίες και υπέροχο φαγητό και υπέροχες μουσικές. Θα κάνετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σύντρα. Είναι με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Ένα και μοναδικό πράγμα έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ανά 2 ώρες, ακούμε μία λέξη, τη λέξη που σας ταξιδεύει. Είναι κάθε φορά διαφορετική. Και μόλις την ακούσετε, μπαίνετε και τη γράφετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. 16 Οκτωβρίου η κλήρωση, ημέρα Παρασκευή, στην εκπομπή Μέντα το πρωί, με τη Βιβί Παπαστάθη, με τον άνθρωπο που πίνεται τον πρώτο πρωινό καφέ. Την ακούτε από τις 6 μέχρι τις 10.
1: Ποια τραγούδια των Pix Lux έχει ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pix Lux στο menta88. menta88.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
7: Έφτασε! Έφτασε!
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σιγά την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Το πρωινό σου?
20: Το καλύτερο!
19: Το απογευματινό σου break?
21: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
19: Το καλύτερο!
21: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
19: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
22: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι στο Μέντο 88.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Δίπλα στις εξοχές, τα πρωινά και τις ηρεμικές παραλίες βάλει και τα συννεφιασμένα απογεύματα, γιατί την ψυχή σου μπορείς να τη σώσεις ανά πάσα ώρα και στιγμή στις πιο μικρές καθημερινές στιγμές σου. Τραγούδι της Λίνας Νικολακοπούλου αυτό και του Σταμάτη Κραουνάκη. Σε προωθητικό μήνυμα τώρα να πούμε για εσάς που θέλετε καινούριο αυτοκίνητο, αλλά πατάτε φρένο μόλις ακούτε την τιμή, πως η Spota Wheel σας επιτρέπει να αποκτήσετε καινούριο αυτοκίνητο με τον πιο προσιτό τρόπο. Με τα New Deals και την ειδική προσφορά στα προγράμματα leasing 24 και 36 μηνών, μπορείτε να αποκτήσετε το λουκένουργιο αμάξι που πάντα ονειρευόσασταν με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Στο spotawheel.gr, εκεί μπαίνετε για να μισθώσετε το καινούριο σας αυτοκίνητο ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές και να τα βρείτε όλα. Στο menda88.gr από την άλλη μπαίνετε για να ψηφίσετε στα Menda Icons, το πιο δικό μας μεταξύ μας μουσικό παιχνίδι, που αυτή τη φορά είναι αφιερωμένα στους Pixlax. Αυτό σημαίνει πως μπαίνετε, ακούτε τραγούδια τους και ψηφίζετε τα 10 πιο αγαπημένα σας. Ήδη εδώ έχουμε αρχίσει και συζητάμε ποια θα μπορούσαν να είναι, και μπορεί έτσι να κερδίσετε και ένα iPhone 18 Pro. Μένει το 88, όπου μα όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το απόγευμα της Πέμπτης. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μαζί θα είμαστε και τις δύο επόμενες ώρες. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μένει τα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menda88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Menda ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Menda 88. Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spota Wheel. Επωφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spota Wheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
3: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρι Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδαβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison.

0: που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
1: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Δέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams. Το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα. Να δω.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
3: Δικουαλίτα.
4: Μέντα 88.

τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Ένας αέρας Πακλιβάνης έφερε τη δεύτερη ώρα και ο Θανάσης Παπακοσταντίνου φυσικά, ο οποίος έχει γράψει και ένα από τα μικρότερα σε διάρκεια τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, ούτε ένα λεπτό, τον κομίτη του Χάλη. Η ουρά του οποίου, του κομίτη, είναι υπεύθυνη για τα πεφταστέρια του Οκτώβρη. Ναι, δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι πεφταστέρια, έχουμε και από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, αν βρεθείτε κάπου με καθαρό ουρανό, κοιτάξτε, παρότι τον κομίτη δεν τον βλέπουμε. Απόδειξη πως μια χαρά μπορεί να αλλάξει κάτι τη μέρα μας ή τη νύχτα μας, ακόμα και αν δεν βλέπουμε από πού ξεκινάει όλο αυτό, ακόμα και αν βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα ή τα ίχνη που αφήνει κάτι πίσω του. Κάτι σαν τους ανθρώπους δηλαδή που πέρασαν για λίγο από τη ζωή μας και άλλαξαν τον τρόπο που κοιτάμε ή που ακούμε ένα τραγούδι. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέν το 88, στα κοντινά και στα μακρινά, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9, εδώ θα είμαστε μαζί.

0: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου για να σε συναντήσω. Πάντως αν φτιάχτηκε μόνο και μόνο για αυτό, που καθόλου δεν το αμφισβητώ, πολύ μεγάλος είναι και άντε να βρεθούμε. Αυτό το κόσμο το μεγάλο, ωστόσο, εμείς εδώ θέλουμε να τον γνωρίσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Έξω και τα μέντα ταξίδια που ετοιμάζουμε κάθε φορά με πολύ πολύ χαρά. Αυτή τη φορά το ταξίδι σας πηγαίνει στη Λισαβόνα και στο παραμυθένιο παλάτι της Πένα, γιατί θα κάνετε και ολοήμερη εκδρομή στη Σίδρα. Τετραήμερο το ταξίδι, τρεις οι διανυκτερεύσεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε και να συμπληρώσετε τη λέξη που σας ταξιδεύει την ώρα που θα την ακούσετε. Την ακούμε καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ένα-δύο ώρες, στην ειδική φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site. Αυτό ήταν, περιμένετε μετά την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Στα κοντινά τώρα, σε άλλες βόλτες και σε προθετικό μήνυμα, πάμε και στο Ελληνικόν Sports Park. Ένα χώρο 287.000 τετραγωνικών μέτρων με αθλητικές υποδομές για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό και υγρό στίβο. Και αν δεν είστε και αθλητικός τύπος, μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχει και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ και για να κλείσετε θέση μπαίνετε στην εφαρμογή Λίπιο.
1: Υπάρχουν τραγούδια που θυμάσαι
2: γιατί έπαξες, αγάπη.
1: Και υπάρχουν τραγούδια που τα έχει ζήσει.
2: Τις παλιές αγάπες που μη μιλάς.
1: Μεν τα Icons με τους Pix Lux.
2: Σε λάθος σώμα.
1: Μπες τώρα στο menta88.gr. Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro.
2: Μοναξιά μου όλα.
1: Η Pix Lux στα Menta Icons. Menta 88. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
8: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
13: Έκθεση.
12: Λαόρτ. Μπαλέν Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
13: Age of Content.
12: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
13: Οράκλ.
12: Ρόμπερτ Άικ.
13: Ιδίποδας.
12: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
13: Συζήτηση.
12: Ρωμαίο Καστελούτσι.
13: Φάουστ.
12: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
13: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
12: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
13: Λάμπλες.
12: Νίκος Καραθάνος.
13: Έπος.
12: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
14: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutrivalley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
15: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 80.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων, στο 17ο χιλιόμετρο. Ηνωμένη το 88, στην παρέα σας, όπου και αν σας βρίσκουμε, ή μην πας χαιρετούμε, μαζί θα μας βρει και η επόμενη ώρα. Μπείτε και στο site, γιατί εκεί θα βρείτε τα Med Icons, που αυτή τη φορά είναι αφιερωμένα στους Pixlax, και αυτό σημαίνει πως μπαίνετε, ακούτε τραγούδια τους και ψηφίζετε τα αγαπημένα σας. Μπορείτε να ψηφίσετε μέχρι 10. Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Υγεία. Μίτινγκ.
3: Λογαριασμό ενεργείο.
2: Υγεία.
3: Υγεία.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
4: Δι κουαλίτα.
5: Μέντα 88.

Η ώρα είναι 8. Η λέξη που σε ταξιδεύει είναι ευτυχία. Μπες τώρα στο menta88.gr και συμπλήρωσε τη λέξη στη φόρμα συμμετοχής για να κερδίσεις το Menta ταξίδι στη Λισαβόνα.

αγάπη. Από τους πρώτους κανόνες που σου μαθαίνουν στη γραμματική είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει πρόταση χωρίς ρήμα. Ούτε και ζωή μπορεί να υπάρξει. Τι θα ήταν το εγώ, το εσύ, το εμείς, χωρίς κάτι να μας ενώνει? Τι θα ήταν ο ουρανός αν δεν έστρεφε στο κεφάλι προς τα πάνω? Τι θα ήμασταν οι άνθρωποι αν δεν μπορούσαμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε, παρότι που πολλές φορές επιλέγουμε το ακριβώς ανάποδο? Τι θα ήταν ο κόσμος αν δεν θέλαμε να τον γυρίσουμε? Είμαστε τα ρήματα που επιλέγουμε, άλλο το αγαπώ και άλλο το μισώ, και όχι τα πράγματα που έχουμε, όσα κι αν είναι αυτά. Κοίταμε και πες με αγάπη, ήταν η Νατάσα Μποφίλιου σε ένα τραγούδι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου και του Θέμη Καραμουρατίδη. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο και στα λόγια. Μέν το 88 σε κάποιο ραδιόφωνο, σε κάποιον υπολογιστή, σε κάποιο αυτοκίνητο. Απόγευμα Πέμπτης και το περνάμε παρέα. Με έναν Οκτώβρη πια στα ημερολόγια, καλό μήνα να έχουμε, και έναν βαρδάρι να φυσάει στα τραγούδια.

0: Στη πρώτη του εκτέλεση η κυκλοφορία πρόλαβε, δεν πρόλαβε να ακουστεί για 10 μέρες. Κόπηκε από τη λογοκρισία για τους στίχους, ανάμεσά τους και για αυτό το μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια. Βλέπεις ιστορία, λέει πως δεν πειράζει αν υπάρχει κάτι, αρκεί να μην φαίνεται. Και έτσι άλλαξε στίχους και έγινε ερωτικό τραγούδι που κυκλοφόρησε πια με τη φωνή της Μπίκης μου σχολείου. Εδώ το ακούσαμε από live με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, την οποία μπορείτε να ακούσετε και στα Mend Icons, να μιλά για τα τραγούδια της. Και αφού θα είστε εκεί στο site, στη συγκεκριμένη ενότητα, μπείτε να ψηφίσετε και για τα νέα Mend Icons, που αυτή τη φορά είναι αφιερωμένα στους Pixlacks. Δεν χρειάζονται συστάσεις, δεν χρειάζεται να πούμε ποια τραγούδια είναι μέσα. Θα τα βρείτε όλα, πραγματικά όλα τα τραγούδια. Και αν δεν βρείτε κάποιο που θέλετε να ψηφίσετε, μπορείτε να το συμπληρώσετε κιόλας. Οπότε μπαίνετε, ακούτε τραγούδια τους και ψηφίζετε τα 10 αγαπημένα σας, αυτά που κάτι σας θυμίζουν, αυτά που έχετε συνδέσει με κάτι, και μπορεί έτσι να κερδίσετε και ένα iPhone 18 Pro.
1: Ποια τραγούδια των Pixlax έχει ζήσει? Ψήφισε τα 10 αγαπημένα σου τραγούδια τους στο menta88.gr και κέρδισε ένα iPhone 18 Pro. Menta Icons με τους Pixlax στον Menta88. Menta88. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
3: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
2: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
3: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
1: LG. Life's good.
4: Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
11: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
10: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
14: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Είμαι ο Κωστής Μαραδέγιας και είστε στο Μέντα 88.

0: αφού πρώτα πώ σε προθετικό μήνυμα, πώς η Spota Wheel προσφέρει επιλεγμένα premium μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για leasing με έκπτωση έως και 30%, ώστε να μην συμβιβάζεστε και να απολαμβάνετε premium εμπειρία σε light τιμή. Μπορείτε να μπείτε στο spotawheel.gr ή να επισκεφτείτε την έκθεση στην Παλίνη Λεωφόρος Πάτων στο 17ο χιλιόμετρο για να μισθώσετε το αυτοκίνητο των ονείρων σας σε προσιτή τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτό ήταν και για σήμερα. Οι τρεις ώρες που πέρασαν μας βρήκαν μαζί. Μένει το 88 στα κοντινά, στα μακρινά, όπου και αν συναντηθήκαμε και με όποιο τρόπο. Μας χαιρετούμε στο μικρόφωνο, στα λόγια και κάπου εκεί ανάμεσα στα τραγούδια. Αύριο στις 6 το απόγευμα, αμέσως μετά τον Πέτρο Κουμπλή, εδώ θα είμαστε και πάλι. Καλό μήνα να έχουμε και ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Γεια και χαρά! Για τη Λισαβόνα δεν χρειάζεται βαλίτσα. Ακόμα χρειάζεται μόνο μία λέξη. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα. Άκου τη λέξη που σε ταξιδεύει κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 8, 10, 12, 2, 4, 6 και 8. Μπες στο menta88.gr, γράψε τη λέξη και μπες στην κλήρωση. Μέντα ταξίδι στη Λισαβόνα, με όλα τα έξοδα πληρωμένα και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel.
1: Μέντα 88. Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spota Wheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spota Wheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Το συνταρακτικό αφήγημα του Χρόνη Μίσιου επιστρέφει για πέμπτη χρονιά. Η παράσταση που βραβεύτηκε και αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς κάθε Σάββατο στο Σύγχρονο Θέατρο. Παίζουν Ιωσήφ Ιωσήφιδης, Κωνσταντίνος Πασάς, Δημήτρης Μαμνιός, Γιάννης Μάνθος. Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Hey Whisky μόνο 19,47. Monster Energy Drinks μόνο 1,14. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένους καφέδες Nescafé και Λουμίδι και Nutri Valley παιδικά δημητριακά και γρανόλα. Γαλαξίας.
6: Ψάχνεις νέα δουλειά, θέλεις αλλαγή κατεύθυνσης, σκέφτεσαι το επόμενο βήμα? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ έρχονται στην Αθήνα για να σε φέρουν πιο κοντά σε πραγματικές ευκαιρίες εργασίας. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Divani Caravel, περισσότερες από 120 επιχειρήσεις αναζητούν νέους συνεργάτες και προσφέρουν 3.000 θέσεις εργασίας. Έλα να γνωρίσεις από κοντά εκπροσώπους εταιριών, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις τις πρώτες επαγγελματικές συζητήσεις. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.

αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Αιτζία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το πρωινό σου?
6: Το καλύτερο!
5: Το απογευματινό σου break?
7: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
5: Το καλύτερο!
7: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
10: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μέντα 88.

0: 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο